0: Αυτό το cool.
1: Το Escalive Remix.
2: Escalive Remix.
3: These hits never stop.
4: Ζαχτήρα βρατσάμι, νάιλεψε μίξερ χιτούφ. Να τσάχε.
5: Αυτοπρομόσια.
6: Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
7: Τι, νόσελ, τώρα, τι ρόβεις.
8: Γιαχτώ, τι.
7: Νο, σπράβζαμ, κόγκο, ήσου κρεντσιουέμ.